Τι ραθυμίσα αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολεί προσταραίοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλον με τον εντάφθα, έως καιρών και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπο σικήν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νηφίου.

της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα, τρίτη μεγίστη παρθένους 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου, αλλών η Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον μπίμνη και ελέησον ημάς,

εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη, όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον, η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν,

Τι Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων μυροπόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλά τον νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος.

ερηθήνε της πνευματικής φωνής, της ενσία γαλιάσεως και εξομολογήσεως, αλλά εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες εν τις καρδίες ημών και εν το στόματι ημών σύ το Θεό, της παραφού σωτηρίας τη κίνη μας, όπως και ήχου των εορταζόντων εν ουρανής απολάβει νέον ήρος αξιοτόμενο.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον ποιημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και ξηραμφίσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όχθη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις την ξηραμφίσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγομεν το πάθος, τες του Παγκάλου Ιωσήφ.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγενηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Να γίνουν ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύγει.

Τες εκκλησίες σου της ιερεύσει της βασιλεύσεν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Την μεν πατρίδα λοιπόν και το γένος της μακαρίας ταύτης να διηγηθώμεν τουλάχιστον επί του παρόντος, νομίζω ότι και άκερον είναι παντάπαση και του προκειμένου ημών σκοπού εκτός, διότι φανερόν είναι ότι των κατά Θεόν ζησάντων πατρίς μεν είναι η ανόλεθρος και μακαρία εκείνη διαγωγή, ο παράδεισος, πρόγονοι δε οι πατριάρχε και οι προφήτε, τες αυτής αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον τα περισσεύματα.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης, και πλήθυνον αυτά εν διεράμονη ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς, εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροφήν πάσης αρχή, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, ή να πάντοτε επάσαν αυθάρκη ανέχοντες, περισσεύομεν εις πάν έργων αγαθών εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθούσι δόξα πρέπει κράτος τιμή και προσκύνησης, συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας αμήν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Άγιε, δόξα σοι Βασιλέ, ότι έδωκα σημείν βρώματα εις ευφροσύνην, πλήρωσον ημάς και Πνεύματος Αγίου, ή να ευρεθόμεν ενωπιών σου ευάρεστη, και μη εσχυνθόμεν όταν αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκη βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μακαρίζομεν σε πάση εγενεέ Θεοτόκε Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσυχεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος με

0: Δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών.

Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, με τα σαρκός επιφυτίσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς Αυτόν και εκτιμένη, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήσα, και μεταστάσαν είναι ουρανής,

Του φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπησε το φίλτρον του αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσεκ του μνημείου όχι στα ελθούσι με τα μύρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσφελάστο και αυτός η αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει στη βουλή και πέμπει δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία

Τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεφήμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας εις Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτετε σου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρή μη σε νικάδη Μαγδαληνή. Τες αυτής Αγίας πρεσβή